να παίξω δεν θα πάω. Πάσω, μη αμπίθιον σουέγω. Νούκα, φραγκάσω. No alimite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω